της σκέλαμψε μία. Πώς παρέχεις και το πνεύμα σου ως περιστέρας και λευκής ωραίας και καθάρας και φωνή υπούστη εκ του πάθρος ούτως είναι ο γιος μου αγαπητός και τα χερουβίνη μοιάζουσι και τα σεραφίνη τον δοξάζουσι και για τούτο πάντες ο αδελφός.